0: στο όνομα δεν βάρσα να το παράρω στο Ρασαμέλκα. Α, τσαμό φιαλμό, παχιαλμό, παχιά. Δηλαδή με σχόλου, ρούρ, γέννη, γέννη, γέννη. Και λίμω λάβω σαρά. Δίρου ζητά μάνα γιο, τζαχανούνα, να βίλκουλα τα σαρά νέξ καλά. Σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ αλέκουμ.
1: Ουα, αλέκουμ σαλάμ.
0: Τζι, βρούμε στο δική μου ζήνα.
1: Αυσαβαλή δε σωράνε κατά ζάινα.
0: Ω, αυσαβαλή σε άψαραν και αλάσσι έτα βιτινά, γκάρε βαρέ.
1: Βάσε τέρτα σου δε, λόγια χάρτα μου μπαραξά.
0: Τόχο μου μπαραξά, τόχο μου μπαραξά, το καπρέχο μου μπαραξά, δεν έλω, νόρσο δε και κρύ, τόλ χάρσο δε μου μπαραξά. Ιδίνα, δεν έλω κουρμπάνε, δε σαρσαρα, σαπλία δε και κρύ και να.
1: Μπέλκουλ άρσα είμαι κρύδι, το άρσα είμαι παράξα.
0: Μανένα δε και σουκριά δε και χέρι μου παράξα, μπασο μίσχο δεν είχε μήκε να. Τι βέει και να. Υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα
1: δάφρα,
0: υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει
1: ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα,
0: υπάρχει ένα δάφρα,
1: υπάρχει
0: ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα,
1: υπάρχει
0: ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα δάφρα, υπάρχει ένα Σαφέστε από το πρόγραμμα σα, καλά σε λίμα σε βελκαμίνα, βελκαμίνα.
1: Μπαζί με το πρόγραμμα, δεν το σάκου αρβά, έχω με κάλε και μοσκέλα, μιλάβεζι.
0: Μπέλκουλ, μα λα τόσο γονέ, μινα όλ, τόσο γονέ, αρβιδίν και λαρκανά, δεν κανένα μόνο μοσκέλα, δεν μιλάβεζι.
1: Μπέλκουλ, δι, τσεδαφράγ, τόσο χάλκε, σαραμίνα, του δάτε εμεί χάλκα, τόσο σαραμίνα.
0: Μπέλκουλ, δεν έχουμε χαβάρα και σάδρα τα κουλάκι, μπα γαλίσμαρ, γιόμπαλ τα τσικίμνικα, λακάκι μου και σμοτουλάτε λαρτζι να κάνω, δεν σου μπρα γεξι πάτο, νο μα λα δεκι μου αρβιδίν και δισόκι ο προγράμμουρι. Μπέλκουλ, έχτα ζώνου βέρα, σαβί, δεν κατσι αγαμί προδιούσε, μη ζύχτα μήνα και δεν μίστα ροκρέδο κανά. Δάσα εκεί με φάντι, αγαπητέ μα, Ιωμπαλτά, τσικίμνη κανά, αγα, γενι, μιναούλ, τζούτσι, Ιωμπαλ, τσικίμνη, φέν, τζούτσι, και μα λα τα ρίγουλα, τη μίζα, αρβιδίνκη, τη ρίγουλα, τη χαμπρέ, ουρβί.
1: Μπέλκουλ, ζητά τόσε προγράμ, δάσε δά,
0: τζι.
1: Χάλκε δε ποράλκα, νερο σάρτζεν, τσι γινόστρι.
0: Τζι, μπέλκουλ, είναι σλαμί, κουσουρδάκι, τσι μίζα, κουλ, να κουλ,